Εκεί προκατάν σου τρεσνό. Του ματάν προκατάν εγκάν σε αμρικό. Τα σε σε σαραγανιά βίτσι βόνταριν σπρόν από την ΜΑ FM. Τον του γραωσάκαν σου ασόραν καν γρομνάκ. Τάνο κι τα σε βόνταν βακτάλ σα βατάβης. Bopili wonten porokatang ingkang siang mereka dan singir seakan pepundutan munggu porokatang. Dumateng Bapak Agus singgah wonten Trogosari. Kalau sekalipun sampun kalaturaken, iya mereka mati urip karo kowe mekaten.